σήκα σε κέση. Ανάψω το τηλέφωνο μου η τάρδη. Που σε τάχομαι έρθει εδώ δέρτο. Σήκα σε πιναρδί στο οδύτη, θα φέφτε σε μάδι. Σαλούντος πάρω σύνορ πάλι για τάνθος. Και βάει κομμε θέλουν νόα αβιντούρα, νούν ασκόσα σε ή. Και δίτσε με ρωτουρδί για Παύλου, τσάμω εμείς, τα σε ή εσπέρτου.

Καλώς ήρθατε, Μάρκο Σαμάλ Περέιρα, Πάλο Δε Πετάνθο, Σαμάλ Δε Ονιόν Ιφέρθα, που έγινε η Χέρι Δε Κοσπέιτο, Βιθέντε Δε Σαντιάγο, Βιθέντε, αβέ, κρόνικα, και τι πάρα μου ήταν φέστε. Αλκάλ Δε Βολίνια, Μιγάλ Ροδρίγεθ, Μαρία Σάντο, Φινιστέρε Πρόγε, Καστρομάντο Τριβάλ, Σαλούδε Παγκαστρομάντο Τριβάλ, Δε Μάιο Τριβάλ. Από καμιονέρου. Χωσέ, Σαντωνιό Άμπρεθ, Σούσο Τεχέ, Εμαβέλια, José Luis Ríos, Sara Lorenzo, José

Μα δείσμε Μπράις, δείσμε Μπράις, δεν περίεργες και Παρίς μου είπαν και ο Χωστό μου ήταν Παρίς. Για το διανασύλλημα που κοσίνεται, Παπέλα Παρίς. Πασαρία. Μια τηλέφωνο, ο μέσα σε δάδιο, μια πουράδι.

το τηλέφωνο αβέρτο, σε έκανε κατσεμά περιβεβαιμένη, παποτάρ, ουθή κατροκούσε. Ναι, και λίγο τέμπο, σε λίγα ο αρκέστα, μάλλον, σε λίγα του σαν το μερκάδο, να σε αρκέστα και αρκέστα πανίκο τριάνσιο, κον Χωσέ Μανουέλ, και μια αρκέστα γραμ παράδα, μια και ήταν να γραμμάμε να καρεστώ, εν τριάτο, αρκέστα αμανίκο τριάνσιο, ου μουσικα δε Λουίς Μιγέλ, 7.43 μινούτος, Φάι Βινιτιάνο, recordando, πάλι εν πάκο τη στρέλα, α ορκέστα, και ρεπερτού, bueno, ρεπερτούριο τίνιαν de todo también, pero bueno, cómo sonaban algunos temas, cómo se cantaban, cómo cambiaron algunas cosas, ¿no? Reliquias que tenemos aquí en Palco de Estrellas, en Radio Valga, Radio Neri, Radio Roncudo, Radio Narcea y a Cadenas y Radio Galicia. 986-55-9736.